0: Θυμόσαστε εγώ αργό, διάβαλα στο τέπο του ρίχου.
1: Να κρύβεις, να μην φόλου τα άκου.
0: Α, εσύ, προσπαθεί.
2: Θα είναι πρόβλημα, θα στέγμε.
3: Εσύ, πώς.